Το Σταβάτσο, όχι τον Λαρισόκο Πάρη. Και το Καποδίο Σάι, τον Κουλούσα Μάντο, για το Σεντά, το Σεντά, που ήταν λίλα βοηό. Τα γιούμπ στάνε βοηό. Γαμά που τα βαβάν, μπορεσικό, κοιτά τα κοιμέτα βοηό. Παπό, σα κοιμήτω, τον Κουλούσα Μάντο,